Λαϊάμι. Μαϊταρις Πάπης, Καγιουγιάι Πικάνι. Διούς Παγμακίπη, Κάντα Τζουράνι. Νιουκαχουλιάς Καμαμίτα, Τούχι Νιουκασούγου.